Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρι, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρι, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
3: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

κι αν ο φούρνος έχει κλείσει και με έχεις αποχαιρετήσει σε έναν κεντρικό

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

χέρια μου αδιάνα, χρυσέ, άδεια μου αγκάλια, χρυσέ μου χέρια.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διμερό ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papkitmail.com.